Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανές

0: έχω έρωτα μαζί σου. Μαϊόρ σε με εκπίνες.
1: Για να ζούσουν και
0: σε βιέμψενε. Τσικό, πού είσαι αγόρι μου? Τσικό,

Aa, ben de merak ettim şimdi. Ama Ömer, senin ifşaların mı var yoksa? İfşa videoların mı var? Tövbe bismillah yarabbim. Ömer'in, dürümcü Ömer'in ifşası. Την αυτόρε πλατοκάθισμα ψάθα κουλ κάθισμα πλάτης εφτά σταράντα προσφορά της ημέρας e-shop. Να πάει μπαινόμενο.

βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά στοιχεία. Ναι. Kinesiologic elastic tape. Upper and lower extremity nerve. Entrapment trigger point. Dry kneading technique use. Craston method. Soft tissue immobilization. Advanced orthopedic manual therapy. Level 1. Advanced upper extremity orthopedic. Advanced lower extremity orthopedic. Advanced manual therapy. Advanced orthopedic manual therapy. Cupping and hydrotherapy therapy. Clinical Pilates Hellenic Ometepedodu. Kızdan bütün bir sertifikaları almış. Dayısı gene sır cahil. Dayısı gene üniversiteden terk. Ya. Sini diyor seminer ya. Bak ne kadar seminere katılmış. Sini diyor psikoterapiyas. Trakya Üniversitesi. International Balkan Prosthetic Orthotics Symposium. Protodiesne sini diyor fizikis trastriotisas epiglose atletismu ke igias psikologi atletismu igini ke isoropimeni diatrofi yoga pilates zumba. Zumba ne be? Zumba ne be? Τρίτο διευθυντή είναι δύο μουσικοθεραπεία και μουσική ιατρική. Μα μουσική ιατρική δεν έχω μουσική ζάν. Μουσική προχούν και τα ασύντα. Όχι, δεν με σε 5-5 σαν την καταβέρια. Γκουντε. Κλινικάλ πιλέτε. Βέμπιναρ. Το πιελικό έδαφο μέσα από τη μέθοδο πιλάτε. Φάρο πνευμολογία 2025. Μπρε. Κάζανε κατέλματα συνέδριο. Άλματα σε έτσι πέκα κάλμα. Μπρε. Μπρε. Bıra kıskandım kızanı bıra. Ondan o yemek yapma bilmeye. Ne bilecek kızdan de bundan uğraşırken. İki tane yumurta kır. Yiyeyim desen onu kıramıyor tereyağı.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκιδα.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99.

0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
1: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Μπράβο ρε παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλώς τα μας στο VIP σκυλάδικο. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, μωρό μου, Ντοντάκι. Να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Θέλουμε να σας κάνουμε να τραγουδήσετε κι εσείς, να χορέψετε κι εσείς, να χορέψουμε κι εμείς. Λοιπόν, δεν το παίζει η ορχήστρα αυτό. Να σου πω ένα αρώμιο. Τσιτσόπουλος.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

δεν ξέρεις τι θέλεις, γι' αυτό και με παιδεύεις, θυμώνεις, ζηλεύεις με το παραμικρό.